0: Σταρ, Μαγιά Κιπτάνουα, Χαλίου Κορπάνι Τάντι.
1: Βολίβια,
0: Περού,
1: Αργεντίνα,
0: Τσίλε,
1: Χουκάμπι,
0: Ουρακουατζάν,
1: Σαπίντα
0: Ταπτάνουα. Ρέτα η Μάρα Ιντερνασιονάλ.
2: Ρέτα η Μάρα Ιντερνασιονάλ.
1: Κουναϊμάν Μαρκάνα Κάνη, Μαγιάτς Τάσα.
0: Πάις Πασαράουι.
1: Αμτάουι να κάνει.
0: Αρσουουι να κάνει. Λουπίουι να κάνει.
1: Ουκαμαράκι. Ουάλχα Γιάχα Ραγιονάκ, Μαγιάτς Ταπίσα.
0: Ουακίστανι Πχέουα. Αϊμάρ Μαρκανακάρ, Μαγιάτς

0: Νέαρχος Ιππουσιάς, Πανήραχος Ιππουσιάς, Κομιτέ δε Φέρεια, Αυτορειδιά της Οργινάρης, Κομμουνιά Τσίκου, Καλακαλαμάντα, Ήλιος Πανεκατσιμάντα, Μονισίπι Τσιάντα, Τσιακάσιαν, Μην Καρικούς Πακάντου, Κουιου Ιραμουκουνάτα, Ρούνα Μασίτα, Ήμα, Γανκούνα, Ερμάνους, Ερμάνας, Συμπερκούνα, Κιτσέ, Παχάτου, Αχιτσίμαν, Φέρεια, Προδουκτήπα, Ιτορουτίν, Κουζουακούς Πακάνκα, 22-23 δε Χούνιο Πουντζαϊκουνάτα. Entonces, Chejeva, Jamin Carisca, Casanquiche, Tucu, Tucu, Tucu, Chimpecunequiche, Pacha y Huachiman, Feria Productiva y Torotín, Cuaquichi, Ajinato y decimos para Casanco, Comité de Feria, Tata Ever Cruz, Generata Wilder Pascual, 22 de junio, Feria Productiva Canja, 23 de junio, Torotinku, Yancanajao y Lecito, Ojer Principio Casanco, Runa Masita, Llama Michidota, Llama Michidorata, Lancaricuna Bajaje, Departamento Europe, interesado, su agente príncipe, caiches, cae teléfono celular y paicunama, 7248-2573, 7248-2573. Ya vi la situación, con Anca, Ripuspaña, Canches, cae Huachichi y Manta, Pachi, Pachi, hermanos.
1: Arquitas y Panani,
2: Huilla y Pacuna,
3: Aru.

0: Κουνάν, ούκτα, γιατί τα τίχνεις αίτσι, μισήνους, που γιατί όμως τάξι μανάτι. Του κόιπις ογκοϊτά για τσάντς, γιατί. Ουκαρίνα κάτσουν μα, του κουιουάουας, μαμάλας, τατάλας, ημίνας ημάγα. Ε, ζούμα τη σουλιά τάπης, ογκος πάκα, βανιούρα η διέτσιανκ μανάτσου. Καί, ζούμα τα μιλαχτάντσα. Μάνα του τάτα του ρωτή όπι σου μάχτα καί τα χάπ έτσαν τσί. Και ρε κουνάγκ, ουσπίταλτα ζουάτσιναν τσχτίαν. Ουσπίταλτα του κουχτίν τσαχτ, μην είκου καν γάρι. Τσάμαν τσίμπαναν τσαχ πάχ, πέρο. Παγάσουν ημαίνα τα τσά τίντα πι κολγέν τσάχουαν οχαρίκουν τσάχ, χινάτ. Ε, τσάντα κολγέν τσάχ λεβάν τσάχ, ζαντίναν τσχτίαν. Αρχίνα μούδου λεβάν τατάχ. Μίρι κουμάν καλιάν κασκάμαν παγασούν, χάμπισμαν τα παγασούν, βαχού πρισούτια κάνκα πέρα παγαλέσουν τα ίτσαρε.
1: Πύρο, δούρο τι όλια κούσα κακούσαν σι άρι. Μάνα τσουπισίνους.
0: Δούρο τι όκα, μάι τους κουστούμπριστα για τσακούσαν άρ. Τσα ήταν ο γάψ δένει, δούρο τι ο κουστούμπρι πάχ κούσα πούνι κακούσαν. Ερ ούγκοι μαντακά, μάνια τσάντσου, ούγκοιγα, μάνα μάντσαρίναλια μαντάτσου. Μάνα, μάντσαρις παλιάτσου, ογκόντσαχ, άντς ογκόιγα, ούτς οι μάνες αξίνα κουρίτους, και οι κούρους, μοιραχτίνταχ, ογκόντσχαρι, και οι κούρους τάγα, μιχουικούντσχτ, άντα πίπις, Ιακουπίπς, ουχιαϊκούντσαχ, και οι πχκούντραμπίτα, χάμπιστίαν, και οι σάχαρ κούρους τα ογκίναπα. Και είπα μάμι δικούσχα, ιστουριάν κουά, γιατσάν τους έκουνας τάγα.
2: Σιρτουπισίνους, αρίβισίνους. Δούρουτι ο καία τσαίτα, για τσακούσαν μα, πήρου, μα να πόνε άρι μη δίκο χινάκα για τσαν μάντσου. Μα η κακάματα χινά για πόνε κάσον μάγριουα. Μη δίκο χαμούχτυνκα, αμάμα ουίσκα τσασίνα αέκα η κατσασόν τσου άρι. Αμάμα πάκα κοσόν τσου. Αν τις βυσινούς, αμίγου πάχ σου μαχμάντα χαπικουράν τσαχτίαν, παίωαν τα σωμαχμάντα ειντίν δικουνάν τσαχτίαν.
1: Πύρου τσαί πατρού, μάνα τα μητικού μαζίν τσόχ. Ήμαχτίν τχάι τσαί ριχουλέαν, αβίρνιουαί. Μάνα ζήν τσαί πατσαχά, μάνα τσά μητικού πικούν φιάν τσουί.
0: Μάμανα, μάνα τσαί τσου μωμάι. Πατρούν κα, γούστουν καχτίν τσά μά μητικού μαζίν σαν τσουάρι. Σου αουανγάνκουν οι τσουν ειν τσουάρι καί χολιαμάντα. Είμαι σου τα μαμούνα τίγρη, παίμαν τα τσεκακουσά.
1: Τσεκακουσάς.
2: Ουσπιτάλα κάστα του κούσχα κουνάν κάστα. Καλιαρίνα πατσακάν κακέ, αγιά μην τσάστα κουνάν, μια μυδικό τσάια μου χάνια. Τσάια μου ήταν ο αγκάστα σωμάχτα πούνε εν την δικουνάν τσαχτείαν σύρτου. Σωμάχτα τσιμπανάν τσαχκάσαν. Ουσπιτάλ κα, να να ήταν χαμπίνα παξίρμιν βυσίνος.
0: Τόντα, χίνα πόνοι ουσπιτάλα κακούσαν, α.
3: Ας κουνάν καί το άστα καί. Ας την καί μάνα πόνοι πήρου σάχραστα άστα παρλάνα του καί ηλιά πασμάντα ψάτσα τσίλας μάντα ημα ψαχούλια. Άντσε καί σούμαχ πόνοι κανάν πάχκα καί κουβίτα σου άμψ ημα ψάστα πουκούι κουρίνα καν μανχούλιαν καί ουσπιτάλο ασημάν ριτσάρι ουίσιν σιάβαν πόνοι σουρτύπαν.
2: Βίσινος κουνάν κα, ουιάρι βαϊτσαχμα. Αμάρι καί τα ζωά ηταουάν κα. Κουν καπούναν τσαχτουτίαν, αμά κουν τίντα καπούναν τσαχτουτίαν. Αντίς μας σωμάχτα αστάουαν λιαν κάναν τσαχτίαν. Καί ουίρα κότσι γουβίρνο πις νησαν μανάτσου. Κουπίρα τίουας, νησπατσά ήτα αστά ακίλιο τα σωμάχτα πούνι παρλάς πακασιάνκα. Τσαίκα σιγίλια ομσουν πούνι άρι τσαίπι. Καί σαβαστιαν μα ήλια μάντα ζικούρι μούρι. Μα ήλια μάν ζήνκι σαβαστού.
4: Καί βυσίνους άντσος μαν για τσάτσεξιν ενιο καψάρι, δρυχέντε τσαρισκάνε. Να καί τσοχλίμα πεις άντσο πεπείς, ρούνα καμούνα σαν κουάρι κοπερατίβα τάχα. Για να πάει κουσούν τσάρι κουνάν του κοί τσάρι.
0: Για να πάει κουητά, για να πάει κουσούν άρι, μα είναι μανάρι τσάρι, βυσίνους.
4: Τσάι τα νιώχανιν άρι, για να πάει κουσούν και χολκαίμαν εσπάρινι, κουνάν ζωμιτάμπο πι χολκα κάσαν. Μάνο ρίκουσο μαντζάι του μανατσού, νησπανί κουσάλ γάνι μαχάν κουνά η ματάνιου σαντζά.
2: Μάνα καγνιά του κουνάν αχουλιάν. Ισκουίλα είμα ο χαρισκαϊκόκα, καί κύπαν σήμανα ισκουίλα πισιάστα του κούσκα κάνκα. Τζαϊ παχ καλαμινάς παχ ασπίσπαχ είμα κόλκε, πισιάσιαν σιάρι. Yana paikamos son man manacho piro hasta llan caísimos son man ibatak bisinos ati con manch manacho abiruisinos.
0: Sebasto kai cooperativa tamunanku chay pachaka. Jorgen kuta kutakunanku tiangare. Pisiman tapisi askaechinanku gama. Chay masut e cooperativa ka. Una nukaiguch jorgeta churaigu ikuman imatahri. Man alin chayga sabastia manche chayri ma cooperativa.
5: Buen. Entonces, ¿qué pican que hiciste tu campesino espanta? ¿Rusca cuentan pijata de Jan Chartian? ¿Ruscata tu cuchilan Chartian? ¿Campis rosca canqui Julián?
0: ¿Wapiru? ¿Sabas?
5: ¿Chanta mana monanquichu en apaita vecino está caer?
0: Pero no caigo. ¿Wapiru? ¿Mane chaichu as sabas tú? ¿Pantasan que are dirigente caspaca? ¿Imamun aspa conan ronata infusiona sanqui, tanga sanqui, soldado gina causa nampahre? Melisis armadas ni espacho campos por hechivo en sangre hasta pequeño matarre. Ya hay manta ocupa con una paja. Marcho, marcho. No gancheja. Ocupa con un chitean. Civiliza con un chajpare. Leitao, inscribitao, echan un chajpa. Aswanta. Chajrastaps poco chino un chajpa. Cooperativastas con un chitean. Y tienen que chay de la gente.
5: Uy, arriba, Julián. No haps chay de munani, ari. Han iba munas pa opone kunke. Jusila esta campesino manjaiwanaita. Gamuna el partido kanki. Ruska kanki han. Jexiki ni ruska kanki. Chantamana monanki chukai campesino si quieres tu canante, ¿eh? Lachtan chachman defenderan chachtien. Han ruska kasanki. Sutipi kasanki.
0: Chaimanto kupakuska. Y quieres tu casa un soldado sneo. Y manispat kuna nuganja. Chaiman chapukusuri sabasto.
5: No jacaipi dirigente kani, Julián. Oye, arriway. No jacaipi dirigente kani. Nyoha kaipi mandani, nyoha kamachini. Gusto nyoha kaipa atakuna.
0: Manare, mana gusto ikichu kanantean antes. Antes, runa gusto kanantean. Las basis mandan karai. Runaha, mana munanchu, maganakuita, kamilapuni sahra mantan kasanki sabasto. Chayri mana alinchu. Chayman upuneku manachu
2: kamunan. Chayta upuneku, chino kanantea atakuna. Chanta piskawai uyari uy sabasto. Hanka mana kampisinu chukanki. Hasta disfrazados una canqui. Pitakai pegantes a Jesunkiri. Vai su paimanta chamon que seri. Tú Lucas que joyes man canta posamos aunque. Chaina manta dirigente canenis pacanga, caipi hatrigonki. Pitakanta dirigente canaiki pax hotita sorgari.
5: Gobierno sutita wangari. Uyari go epifanio. Gobierno sutita wan.
0: Gobierno ri.
5: Vai ta kamachon kanon.
0: Gobierno ri imajo anantean ka asunto pere. Ai. Gobierno ka. Man atenti dirigente este campesinos pa sutita itaga. Tienen campesinos sutechanai gutean are. Las bases mandan. Sindicato bastenja, bases sutechanantean.
5: Bueno, y are guaychi. Sindicato manta enemigos canquichos jankun. Teja, suti enemigos canquichos. Dersi quichan ya jankun.
0: Mana enemigos chukaiku are. No gaikups munaiku sindicatuta. Pero no gaiku agriacus gaiku u sindicato manta dirigentes taga. Ni maegen. Abatido apamogachu dirigentes patamanto pachaka. ¿Y? ¿Canta manes así y cucho sabasto? ¡Antis, zipui! ¡Manar y maps casastin caipi!
5: Bueno, ya lo hay. ¡Chaich! ¿Y mainata hace tan chachu caipi ejército campesino o anacunante a manacho? ¡No jamunan y su acunante a nadie!
2: ¡Pinta jazgan que caipi gustó y que te rona y que pajan, sabes tú! ¡Caicune tan guasta tinko son, Ari! ¡Tinko son!
5: ¡Chaega! ¡Chaega, eh! ¡Campone ni sanki! ¡Manamuna y cucho nispa! Kampone kuchara kanki, basi sokari kunan koha, kuna zikorosin chakari, zikorosin chak zoskas, hape kunki chak kankuna, intiru pura.
6: Radio Pío 12.
0: Chayratu manta pachas una kunaka, rumitambu manta kakuna. Son joncupis de Parasganco, fieros sagras catarinanta. Sebastián, huajran chuspis unata infisionaita, asuanta y apasca. Hasta oanta, lancasca tu cuiladupi, runata manchachispa. Voluntad ninta y machuraspa. Chaycamari, ñapis sumitambus anchupeja, hospital tachucuchisganco pacha. Doctor Taña pusamunancupa, marlarita calarisganco ima. Julianca, Wawanguan, Warminguan y Maca, Joyata Llancachita Calleriza, Lucas Patrontag, Astawan, sinchiaykusqa onqoyninpiqa.
7: Patronqa mana allinchu ninkulian. Yarqankichu wasiman.
0: Are, ma allinchu kachan, si. Mana ta hospitalman llaqtamun ritamunaqtaqchu kasqasia.
7: Chaytaq ari. Dorotiyopis astawan yuyaspa hina ari.
0: Uchuchuntoqku, pero...
7: Mana yuyayninpichu kaspa hina, ha. Luku hina tuntuspa purin ari.
0: Shisha. Na mana chu llaqtamun ripuwaq antes, qan.
7: Noqa?
0: Ma allintachu riparaspa hinani. Chay sabastu chuqlluman runaswanqa. Sapach ishi yuniyunta ruwasqan nin. Ejercitanku nin fusilaswan ima. Chanta ripuwaqchu nishpa nisarqanchi.
7: Mana. Mana, Julián. Chayta mana, mana. Ima kanqari. Wañuna kaqtinpis uqlla wañusunari, Julián.
0: Ay, Dorotio, jamusa.
7: Ari, ari.
0: Lo cuya pues ginan, sí. Mano, mi junyo, nen, ari. Kuka, kulishka, al culpita de casa, nen, kumen, lunaga. Imach pasamsa.
7: Chayt, ari. Kunan, maitag medikuta, pusari munkichu.
0: No, kai, risay, kusina. Kai, dios, tachas, arsraiku. Ay, ya. Zunion, pichaytun, arsraiku.
7: Ya.
0: Manat, kolgay, pishkanchu, medikuman, pagana, pues, ya, ari. Jepan kilera kanga kooperativa ganan xang. Chaywan, usarimus gaiku nispanis gaiku. Parinuan ga, kino tu paladik si.
8: Kina chu, asmana chu hina.
0: Tata Doroteo. Wa, ima pas sunke. Mana alin chukas pi hina sangeh, wa.
8: Ba. Kay chamushkaña puniste, chamushkaña puni, chamushkaña puni, sirtu hasta kay tata Santiago, hasta chamushkaña, si hasta kay urah kawalupi muntas, chamushkaña. Hasta chapitunista, hasta pukachunga, hasta sipiranga puni, si Julián, hasta kay chamushkaña puni. Hasta kunanchis kang, si? Hasta kunanchis puni, hasta chamunga, hasta tata Santiago, kay hasta urah kawalupi muntas, hasta kay man, hasta kurkatamunga puni. Sirtu.
7: Hombre, pobre achachi. Chay hina esta duman chay apunanri. Chica ratituri. Tata y cuentaco. Yatiri laikan chay pachaka. Kutiku nispa. Kutipuncha. Ari. Chay chuskasanari. Pobre Doroteo taka chay chuspasanari.
0: Chay tari. Ima chuskamsari.
6: Radio Pío 2.

0: πάνω από γιο ήταν και νίκιο ζήσα. Αλκόσπισε, αίνια σαν σιάνι. Είμαστε πάσα πούσα μου, άνθρωπα.
1: Χουνιουλά, αίνια, Χουλιάν, αλλά σου τίγια η τάχαταρη να εκύψτε, αν χωιά μαζί να εκύπα χάρη.
0: Αρκή, επιφάνειο χμάν δεν έχω σαχπούν σιάρι. Πάρει νον τσάχουα, μου γύρω χάμου σχαϊκού. Μάν σου μαχτάζει σε παρασάν σιάρι.
1: Αι, Χουλιάν.
2: Αι, Βάος. Πού νιλάει τσέχνια, μανάτσου. Νιώ κάποιος μαντζάλι μάντα καημάν που νιώ χαμόν σύν. Αλκός απατσίσει αχινά τα πούνι αι νιάνκου άρι. Αλ μας τσάπουρ σάνκο τσάωπι του τάνια κασάν σύν.
0: Σύντου τρί.
2: Σύντου.
0: Βάι. Βουίνα νότσι, μάμαι.
2: Νότσι, νότσι.

Ασημάσπαχ, Μαϊκούσπαχ, Κουμπριράσπαχ, στα νοκανίνι πουνί, στα κουκακά στα μάν λουλιακούντσου, στα μάνα πουνί λουλιακούντσου, στα καλπάιοχ κουνάκα, στα τάτα Σαντιάγο, στα καλπάιοχ ουρακούτσι, τεξιούλια κούτσι, στα καστα κουνάν, ηλιαπάιοχ, αστα τούνιν ζουνατάκα. Τα ουαουάσι να καϊουάκα κουσκάν καπίτα καν μανρί. Είμα πάσα που μανρί. Καϊ χαουάρ καμούσα λόγσαρ κόσα χπονισέρετο.